καλά πριόπνη βόμψη δέλα. Μου λύπια πριμερ και το που όκνια που τερκέ το πως το σι πακάει μη πρινάσα. Για σαν τι πρινάσα, άνταν μπέλη φέρτουλ, φέρτουλ δάει παγίδι κράει πατήσι νέοι μου λύπι. Poet must part, Yasmun Gorgladilla, Swega Lubga Chaka Lapri Okni Bomsi Deila. Lubia Primer Ketupu Okni Aputer Ketupu Pashto.